0: Ποσεπόδε, πούνο ενέργεια, να ρούμε φέμου.
1: Ciao, equipa, ovdje Nuci, na Rume FM-u, tvoj...